Θεσσαλονίς πέτσιον φύερι βοροίστη, δανάμιση τα βίβερε, ούτ πέσο και δάδεμ πασιόνιμ υψίους, virtudem resurrectionis falsemi vareanus.